0: Μινα ένα Αχνές δε Λέσλα Μι εάρχι Ράδιο δε Λιόν Αλλά Φρίδα Γιάζω να μπεκόησι Ένουμ άρχι του
1: Μετά αλασμόν πηγή οδη Αλφόνς Βίλιγαν En we hoop dat je weet aan Archie Radio de Leon. Luisteraars, stondje Radio Odyssey. Want nou wat denkt, belangrijk zijn is zo af van Odu. Dat dat kun abo eis ten. Een kan takken overal. Nou was maar nog kan takken. Hey, we stop you of zo.

0: Μίνα Έρνα, Άχνες δε Λέσλα, Μι Εάρχη, Ράδιο δε Λιόν, Αλλά Φρίδα, Γιάζω να Μπεκόησι, Ένουμ Άρχη του.
1: Μετά αλλασμό μπήγε ότι Αλφόνς Λίλιγκαν και μη χώπη τάκη βετάν άρχη Ράδιο Δε Λέιον. Λέστεραρς, στόντσι Ράδιο Δίσι, βάνα βάμπτενς, μπελάνγραξ σάνισο αφανόδου, τάκ να κουμ αμπού έγις τέν, ον καν τάκε όβερα, αλλά ον σμάνο καν τάκ, hey, we'll stop you off so, ον αμπού έγις σάνι, εν τάκ μπελάνγραξ ίνα κομμουνικάσι.